0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: David Jesse.
0: Στο πρέμενο το hit μουσικά. Κάτρα FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Δανάισετ, τσέσε.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.